0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: καρφιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Plus 89,2.

0: Ενπλό 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

ποτέ. Να σου πω πως δεν πάρεις αύριο μέχρι την αυγή. Μα μπορώ, δεν μπορώ να σου δώσω τόση αγάπη για παντοτινά.

Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Enclo 89,2.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψύστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquity, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enclo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.

0: Enplo 89,2.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plo 89,2.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Είδη Studio Recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-0-28-840.
6: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
8: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857-5759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
9: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: 92,2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
5: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Πλο 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

Mountains. Buildings. En Plo 89,2.

0: Radio.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαριναδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς. Εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ηγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Θα μπορούσα να μιλήσω για επανάσταση στις μέρες μας. Θα μιλούσα για αγάπη που τίποτα δεν ζητά και όλα τα υπομένει. Θα μιλούσα για την αλληλουχία των καιρών, για τις αλλαγές που ξεκαθαρίζουν την ισχύ της παροδικότητας, για τον κόσμο που κουβαλάω στις πλάτες μου, τον κόσμο που υποφέρει. Θα μιλούσα για την αρχή που είναι κοντά, για το τέλος που όταν φτάνει σε λυτρώνει. Θα μιλούσα για την αρχή που κρύβεται βαθιά σε κάθε ανάσα. Τώρα εδώ, μοναχός, μες στη ζέστη του κρύου, μέσα στου σκοταδιού το φως, ψιθυρίζω στο άπειρο την ανάγκη του λόγου.
1: Την ανάγκη του λόγου. Στο άπειρο, στο άπειρο. Την ανάγκη του λόγου. Θα μιλούσα για την αρχή. Θα μιλούσα για την αρχή που κρύβεται βαθιά. Που κρύβεται βαθιά
2: σε κάθε ανάσα,
1: σε κάθε ανάσα,
2: σε κάθε ανάσα,
1: σε κάθε ανάσα. Θα μιλούσα για αγάπη.
0: Ο κόσμος γύρισε ανάποδα και μας πλακώνει. Δίχως να νοιάζεται για το άπειρο που μας ενώνει. Όπως το χιόνι που παγώνει τα ακροδάχτυλα. Όπως η αλήθεια που κρυώνει. Μας πλακώνει. Δίχως να νοιάζεται για αγάπες και λουλούδια, δίχως να νοιάζεται για σχέδια και όνειρα καινούρια, δίχως τραγούδια, με μια αγωνία μυστική, γυρνάει η αρχή από την άλλη, γίνεται ο έρωτας μια ζάλη, που καμιά μάχη δεν νικά, και όλα τα καλά σκορπά στην ερημιά.
1: Θα μιλούσα για την αρχή που είναι κοντά. Θα μιλούσα για την αρχή που είναι κοντά. Για το τέλος, για το τέλος που όταν φτάνει σε λυτρώνει.

ανάποδα και πάλι και μας ενώνει. Είναι η ζωή μια αγκαλιά, μας δυναμώνει. Όπως ο αχνός όταν ζεσταίνει τα ακροδάχτυλα, όπως μια μυστική ευχή μας δυναμώνει. Δίχως να νοιάζεται για πόνο και χασούρα, δίχως χαρτούρα. Δίχως χαρτούρα και στερεότυπη κουλτούρα, με νέα τραγούδια, όταν φανερωθεί ευχή, γυρνάει αρχή απ' την αρχή, γίνεται ο έρωτας μια σχόλη και όλες τις μάχες τις κερδίζει, καθώς γνωρίζει να γυρίζει στην αγκαλιά, στην αγκαλιά.

κόσμος γύρισε ανάποδα και μας πλακώνει, δίχως να νοιάζεται για το άπειρο που μας ενώνει. Όπως το χιόνι που παγώνει τα ακροδάχτυλα, όπως η αλήθεια που κρυώνει, μας πλακώνει. Δίχως να νοιάζεται για αγάπες και λουλούδια, δίχως να νοιάζεται για σχέδια και όνειρα καινούρια, δίχως τραγούδια, με μια αγωνία μυστική, γυρνάει η αρχή από την άλλη, γίνεται ο έρωτας μια ζάλη που καμιά μάχη δεν νικά και όλα τα καλά σκορπά στην ερημιά.

0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρο 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσο σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
7: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

0: En Glow 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.

0: 89,2. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
2: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemiura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emiura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
6: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
7: Hello Socrates, what you are doing? You imagine a state can exist in which the decisions of law have no power, but are set aside and trampled by individuals. Perhaps I would answer, yes, but the state has injured me and given an unjust sentence.

0: διπλασία επίπεδα.
1: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
2: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
1: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στο
3: Ευχάριστο χώρα. Τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
4: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
3: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη

0: Radio.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
0: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα, είδη studio recording, επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound, Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
2: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.

ιδιωτάκια. Οι χαρές, εκείνες οι χαρές. Μου λείπουνε εκείνα τα όμορφα που βλέπαμε. Εκείνες οι μουσικές. Θυμάσαι εκείνες οι μουσικές. Αφινόμασταν και ήταν όλα τόσο όμορφα. Και τότε η γιαγιά μου έλεγε από το αραχνιασμένο λίκνο. Θυμάσαι, κάπου εκεί έρχονταν και μου έλεγε.

0: En Plo 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr. Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857-59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodikostep.gr.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840.
3: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-400-227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
0: ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Ελληνικό χρώμα στη βράβευση του Μάριο Ντράγκη με το βραβείο του Καρλομάγνου στο Άχεν. Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού φαρμάκου προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βλέμματα του πλανήτη στραμμένα στο Πεκίνο για τη συνάντηση Τζινπινγκ-Τραμπ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη βραβεύτηκε πριν από λίγο στην πόλη του Άχεν με το βραβείο του Καρλομάγνου για τη συμβολή του στην ενίσχυση της Ευρώπης. Την κεντρική ομιλία προς τιμήν του εκφώνησε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, της Κριστίν Λαγκάρτ και πολιτικών και άλλων προσωπικότητων από όλη την Ευρώπη. Η εκδήλωση ολοκληρώνεται αυτή την ώρα, είχε έντονο ελληνικό χρώμα, όπως θα μας πει τώρα ο Στέφανος Γεωργακόπουλος, που βρίσκεται στη γερμανική πόλη στα σύνορα Βελγίου, Γερμανίας, Ολλανδίας και μεταδίδει για την Deutsche Welle.
10: Whatever it takes. Αυτή η φράση του Μάριο Ντράγκη που είπε ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2012 κατά τη διάρκεια της ευρωκρίσης θεωρείται εμβληματική για την αποφασιστικότητα υπεράσπισης του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος με κάθε κόστος. Ακριβώς γι' αυτό, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας τιμήθηκε σήμερα με το βραβείο Καρλομάγνος 2026. Βασικοί ομιλητές της βράβευσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ο Γερμανός καγκελάριος είπε: «Κύριε Ντράγκη, σε δύσκολους καιρούς σταθεροποιήσατε το ευρώ με αμφιλεγόμενα μέτρα. Θα μπορούσε το όλο εγχείρημα να αποτύχει, αλλά πετύχατε τον φιλόδοξο στόχο που θέσατε. Οι μεταρρυθμίσεις ήταν σκληρές για τον ελληνικό λαό, ο οποίος επομίστηκε πολλά βάρη. Ήταν όμως ο ορθός δρόμος. Δίνουμε συγχαρητήρια σε εσάς, κύριε Μητσοτάκη, και στους Έλληνες». Στην ομιλία του, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων: «Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος για την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων. Σήμερα οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι διαφορετικές. Υπάρχει κίνδυνος η Ευρώπη να μην γράφει πια η ίδια το μέλλον της, αλλά απλά να παρακολουθεί». Το Διεθνές Βραβείο Καρλομάγνος του Δήμου Άχεν απονέμεται σε διεθνείς προσωπικότητες για την προσφορά στην ευρωπαϊκή ιδέα και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το χρηματικό έπαθλο του 1 εκατομμυρίου ευρώ διατίθεται σε ευρωπαϊκά project. Από το Άχεν, για την Deutsche Welle, Στέφανος Γεωργακόπουλος.
9: Τώρα, ένας ακόμα τομέας στον οποίο η Ευρώπη υστερεί και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα είναι και αυτός του φαρμάκου. Έτσι στρέφουν τώρα το βλέμμα τους προς τα εκεί οι 27 και η Κομισιόν, προκειμένου να μειώσουν αυτή την εξάρτηση με τον νέο κανονισμό περί κρίσιμων φαρμάκων, που θα δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή εντός Ευρώπης, όπως θα μας εξηγήσει τώρα η Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες.
11: Ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται η συμφωνία για τον νέο κανονισμό περί κρίσιμων φαρμάκων, στο οποίο κατέληξαν αυτή την εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη, καθώς αλλάζει ριζικά το μοντέλο προμήθειας φαρμάκων, δίνοντας προτεραιότητα όχι μόνο στο χαμηλότερο κόστος, αλλά και στην ασφάλεια εφοδιασμού και κυρίως την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής. Η πρωτοβουλία ουσιαστικά αποτελεί την ευρωπαϊκή απάντηση στις ελλείψεις που ανέδειξε η πανδημία και στη μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα και την Ινδία για δραστικές ουσίες και κρίσιμα φάρμακα. Σήμερα πάνω από το 50% των ελλείψεων φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται με προβλήματα παραγωγής και ελλείψεις σε πρώτες ύλες ή δραστικές ουσίες, γεγονός που ενίσχυσε την πίεση για επαναφορά παραγωγικής δυναμικότητας εντός της Ευρώπης. Με το νέο πλαίσιο, οι δημόσιες προμήθειες θα λαμβάνουν πλέον υπόψη κριτήρια ανθεκτικότητας και παραγωγής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβραβεύοντας εταιρείες που διατηρούν ή επεκτείνουν την παραγωγική τους βάση στην Ευρώπη. Παράλληλα, θεσπίζονται στρατηγικά βιομηχανικά έργα με δυνατότητα κρατικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, με στόχο την ενίσχυση της φαρμακοβιομηχανίας και τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες. Η συμφωνία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, αποτελώντας βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας στον τομέα της υγείας. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
9: Οι πρόεδροι Xi Jinping και Donald Trump είχαν κατηδίαν συνομιλίες για περίπου 2 ώρες στην αποκαλούμενη μεγάλη αίθουσα του λαού. Τραμπ και Σι κάθισαν ο ένας απέναντι από τον άλλον και ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε αρχίζοντας η σύνοδος ότι ελπίζει πως οι δύο χώρες θα μπορούν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Σι περιέγραψε την Ταϊβάν ως το πιο σημαντικό ζήτημα στις διμερείς σχέσεις και ότι θα μπορούσε να υπάρξει σύγκρουση αν αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Ο Τραμπ απάντησε υπέροχα όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν πώς πήγαν οι συνομιλίες, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την Ταϊβάν. Στην επίσημη ανακοίνωση της κινέζικης πλευράς για τη συνάντηση αναφέρεται ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την Ταϊβάν, την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή αλλά και την Κορεατική Χερσόνησο. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης για τον Λίβανο, προτρέποντας τους κατοίκους 8 πόλεων και χωριών στα νότια της χώρας και στην κοιλάδα Μπεκά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τέτοιες εκκλήσεις συνήθως ακολουθούνται από επιθέσεις, οι οποίες σύμφωνα με τον IDF, τον Ισραηλινό στρατό, έχουν ως στόχο τους την ριζοσπαστική πολιτοφυλακή Χεζμπολάχ. Μόλις την Τετάρτη και σύμφωνα με λιβανέζικες πηγές, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια σειρά από Ισραηλινές επιθέσεις σε αυτοκίνητα στο Λίβανο και ενώ η Εκεχηρία έχει συμφωνηθεί με την Μεσολάβηση των ΗΠΑ, ουσιαστικά παραμένει σε ισχύ από τον περασμένο μήνα. Τέλος, στην Ουκρανία, ο Αντρέι Γερμάκ, που θεωρούνταν για καιρό το δεξί χέρι και ισχυρό πρόσωπο μετά τον Ζελένσκι στην Ουκρανία, βρίσκεται πλέον υποκράτηση ως ύποπτος για σκάνδαλο νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη.
0: Το θέμα της ημέρας.
12: Ο Φρανσουά Στάλ εργάζεται σε ένα εργοστάσιο σοκολάτας στην Ελβετία. Αλλά πώς βρέθηκε σε ένα τέτοιο επάγγελμα? Εκπαιδεύτηκα ως ζαχαροπλάστης και σοκολατοποιός και αργότερα πέρασα στη γαστρονομία πολυτελείας, δουλεύοντας με εστιατόρια βραβευμένα με Μισελέν, όπου έμαθα και την τέχνη της απόλαυσης. Ο Φρανσουά ηγείται μιας ομάδας 9 πιστοποιημένων δοκιμαστών σοκολάτας. Ανήκουν σε μια ελίτ ομάδα περίπου 100 επαγγελματιών σε όλη την Ελβετία. Ποια είναι λοιπόν τα καθήκοντά τους? Πριν προχωρήσουμε σε μια αγορά, λαμβάνουμε ένα δείγμα. Δοκιμάζεται και στη συνέχεια ταξινομείται. Αγοράζεται μόνο το καλύτερο κακάο. Η ομάδα περιλαμβάνει εκπαιδευμένους ζαχαροπλάστες, σοκολατοποιούς και πρώην σεφ ζαχαροπλαστικής. Η δουλειά τους περιλαμβάνει τυφλές δοκιμές και ελέγχους με τους εκλεπτισμένους ουρανίσκους τους. Στη συνέχεια ακολουθεί ο ποιοτικός έλεγχος. Οι δοκιμαστές σοκολάτας πρέπει να αξιολογήσουν κάθε κομμάτι και οι προδιαγραφές είναι αυστηρές. Για να παραμείνει η αξιολόγηση απολύτως αντικειμενική, δεν υπάρχει καμία οπτική εντύπωση. Έτσι μετρά μόνο η γεύση. Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί έντονη συγκέντρωση και εμπειρία. Πέρα όμως από την επαγγελματική δοκιμή, πώς μπορεί ο μέσος άνθρωπος να ξεχωρίσει μια εξαιρετική σοκολάτα από μια συνηθισμένη? Μπορείς να το καταλάβεις από την εμφάνισή της, αν έχει περιχυθεί όμορφα. Πρέπει να έχει όμορφες στρώσεις και ξεχωριστό χρώμα. Έπειτα ακούς αυτό το κρακ και τότε ξέρεις ότι έχει ωραίο τραγανό σπάσιμο και μια γέμιση που λιώνει απαλά. Μόλις η ομάδα αξιολόγησης αισθητικής εγκρίνει μια συνταγή, η διαδικασία προχωρά προς τη μαζική παραγωγή. Αλλά πώς μπορεί κανείς να βρει μια τέτοια δουλειά? Στη Χάλμπα, μετά την πρόσληψη, ακολουθεί επιπλέον εκπαίδευση διάρκειας 6 μηνών. Ένα μέλος της Επιτροπής πρέπει να έχει εξαιρετική αντίληψη, να μην έχει προβλήματα υγείας όπως αλλεργίες και να περάσει ένα τεστ. Και με έναν μέσο μισθό περίπου 60.000 ευρώ το χρόνο, αναρωτιέται κανείς, υπάρχουν και μειονεκτήματα σε αυτή τη δουλειά? Εγώ βλέπω μόνο πλεονεκτήματα, γιατί μπορώ να δοκιμάζω εξαιρετική σοκολάτα κάθε μέρα. Το μειονέκτημα ίσως είναι ότι κάποιες φορές είναι λίγο too much, υπάρχουν ημέρες πραγματικά γεμάτες δοκιμές. Αλλά αυτό το εξισορροπείς με λίγη ποικιλία, κάτι αλμυρό για να συνέλθεις. Και πώς αξιολογεί ο Φρανσουά συνολικά τη δουλειά του? Σε μια κλίμακα από το 1 ως το 10, στη δουλειά μου θα έβαζα 10 μετών.
0: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Διπλό. 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
5: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Ω, είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Διπλό. 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-pavlaaromata.gr.
2: Η EnBlue.net πάντα δίπλα σας με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquity, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
6: Σκέφτεσαι με Νοτές. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnBlue. Είναι απλό και οικονομικό.

για download. Είμαι free, είμαι free, είμαι free. Κακή ποιότητα MP3 από official σελίδα. Είμαι στην τέχνη μια

0: En Plo 89,2.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.

ένα ψαλθινό καπέλο, ένα χαμόγελο και ένα λουλούδι στο στήθος. Περνώντας από το παρελθόν στο μέλλον, σαν του Εσώπου ένας πάναπλος μύθος, περπάτησα χωρίς σανδάλια στου κόσμου τα ρήματα. Εργάστηκα σκάβοντας πίσω από τα μέτωπα κρυμμένα νοήματα. Ταξίδεψα.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-pavlaaromata.gr.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodikostep.gr.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: magnifique, super, incroyable. Ti ektiflotiko, ti astrafterò. Mon Dieu, bosse na piatto in e tosso caharo. Se plindigio, che servizio, vorrò από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
6: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
8: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 20.

κανείς για να το σπάσουν. Κατέρε, πήγε να τρελαθεί. Όμως κατάφερε για μια στιγμή να το σκεφτεί με ψυχραιμία. Και πήρε ένα τηλέφωνο και ήρθε η αστυνομία. Και όλα ξανά ησυχάσανε, ξανάρθει.

0: Radio.
1: Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plo 89,2.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι Μενώτες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

se quitó. Μοιράστηκαν γυαλιά και οδηγίες, γενικές απεργίες, πανικός, ένας χαμός, δρόμος, μη με κοιτάς! Δεν σε έχω δει. Μοιοπική αφαιρετικότητα συγχωνεύει τα πράγματα και τις έννοιες για να μην ξεχωρίσεις τίποτα, παρομοιτά σύνθετα χρώματα να κατασπαράζει το ένα το άλλο, και αυτό είναι νόμος.

Είπαμε είμαι γελίος. Χαμογελώ κι ας αδιαφορήσετε. Χαμογελώ κι ας μη με ξέρετε. Δεν έχετε καν ακούσει για μένα από τρίτους. Δεν έχετε ακούσει το λιγμό μου που βγαίνει μέσα από το βραχνό λαιμό μου. Νυχτός. Τραβώντας μέσα το πικρό δηλητηριώδες άλλιο αίμα και γρέζει. Γρέζει από τον τόρνο που

0: αγγέλων και είχα ως βήμα ένα καφάσι της λαϊκής. Γύρω μου σημέρε κόσμος πολλής και όλοι τους αφήναν κάτι της.
1: Εμπλό 89,2.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζονται.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο καλύτερο.

0: En Plo 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτιφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε στην όμορφη μας βραδινή παρέα. Στα τραγούδια μας από το παρελθόν και το παρόν. Στις καινούργιες μας τις προτάσεις. Τις ομορφιές από όλο τον κόσμο. Καρούλα Νικολαίδου κοντά σας.

One Way City. One Way City, We're Lost. Για ακόμα μια φορά ακούμε τους Underground Fire.

Λοιπόν, θα το εξαντλήσουμε αυτό το άλμπουμ σε αυτόν εδώ τον αέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι η δουλειά Hollow Grounds, η τελευταία των Σουηδών Underground Fire, και είναι και η δεύτερη τους δισκογραφική δουλειά. Μας έχει αρέσει πάρα πολύ και επαναλαμβάνουμε σχεδόν κάθε μέρα κάτι από αυτόν τον δίσκο. Δηλαδή ήδη έχουμε ακούσει, βασικά τρία κομμάτια έχουμε ακούσει τώρα που το βλέπω. 8 είναι. Να είστε σίγουροι ότι θα τους καταλάβουμε, έτσι θα τους νιώσουμε για τα καλά. Ενώ η έναρξη της εκπομπής έγινε με το The Cold Light of Day από τους Αμερικανούς Ashbury, που ακούσαμε και χθες. Εχθές πήγαμε στον πρώτο τους δίσκο της δεκαετίας του 80 και σήμερα στο δεύτερο τους δίσκο του 2004. Τόση μεγάλη απόσταση, 20 χρόνια βασικά, από την πρώτη τους κυκλοφορία. Λοιπόν, Δισκοπολίων η Χάρης, καλησπέρα από όπου και αν παρακολουθείτε την εκπομπή. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στον αέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε όλοι μαζί και σήμερα. Ελάτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω Viber στο 698-98-60-147, μέσω email στο studio@papakiengradio.gr, με το TikTok που είμαστε live και γράφετε εδώ τα σχόλιά σας, όλοι μουσικόφιλοι παρέα, όπως αγαπάτε και όπως θέλετε.

Θυμάστε τον κιθαρίστα των Spirit από τα 60's, τον Randy California. Σόλο δουλειά εδώ από τη δεκαετία του 80. You better run to your lover, το κομμάτι.

Τι ωραία, τι ωραία η σόλο δουλειά. Νομίζω δεν έχουμε ξαναέρθει στις σόλο δουλειές του Ράντι Καλιφόρνια, ο οποίος ήταν θρύλος, έτσι, και μιλώντας για τη δεκαετία του 60. Η Spirit, που ήταν και αυτή μια φοβερή περίπτωση από τα παλιά, από την blues rock αυτή η ωραιότατη σκηνή. Και ναι, η σόλο τη δουλειά αυτή από το δίσκο Shattered Dreams. Εκεί πίσω πάμε τώρα, στη δεκαετία του 80 που λέγαμε, στο 1986, και την ουσιαστικά, για να δω, 1-2-3 σόλο δουλειά για τον Ράντι Καλιφόρνια, που όπως μου λέει εδώ και ο φίλος ο Νεκτάριος πολύ σωστά, ο τύπος που μοιάζει με τον Φρανκ Ζάπα εμφανισιακά, σμουστάκι, αφάνα μαλλί και αυτά τα σχετικά. Σωστός ο Νεκτάριος. Λοιπόν, ωραία, πήγαμε και σε αυτή τη δουλειά, τη θυμηθήκαμε, και ας έρθουμε μερικά χρονάκια τώρα πιο μπροστά, έως αρκετά, για να βρούμε τούτο εδώ το άλμπουμ, το πρώτο δίσκο των Black Country Communion.

Glenn Hughes στα φωνητικά. Στο κομμάτι Stand at the Burning Tree. Το τραγούδι υπογράφει ο ίδιος μαζί με τον Joe Bonamassa, Jason Bonham στα drums και Derek Sherinian στα keyboards, Black Country Communion.

Λοιπόν, ειδικά εδώ, σε αυτό τον πρώτο δίσκο των Black Country Communion, έχουμε έναν πολύ χαρακτηριστικό ήχο, blues rock, heavy blues rock των 70s. Εκεί ακουμπάει αυτή η δουλειά και γενικά η Black Country Communion. Και έχουμε τον Glenn Hughes στα φωνητικά, που αμέσως παραπέμπει στην Βρετανία, και έχουμε και όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι Αμερικανοί. Λοιπόν, ουσιαστικά ο Μποναμάσα με τον Glenn Hughes ήταν που συνεργάστηκαν και αποφασίσανε να δημιουργήσουν την παρέα αυτή. Α, λάθος, είναι και ο ντράμερ που είναι Βρετανός, ο John Bonham, που είναι ο γιος του Bonham, που είναι ο Jason Bonham. Και μιας και πιάσαμε την οικογένεια Bonham, τώρα παρένθεση, να πω ότι σας έχω μια έκπληξη. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ένα ακόμα μέλος αυτής της οικογένειας που έπεσα τελείως τυχαία πάνω του και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Θα σας τα πω σε λίγο. Λοιπόν, αυτά από τον πρώτο δίσκο των Black Country Communion, μιλώντας τώρα για το 2010. Καλώς ήρθατε όσοι έρχεστε στην εκπομπή και όσοι σιγά σιγά μπαίνετε έτσι και αρχίζετε και ζεσταίνεστε με τη μουσική μας. Δεν έχω θεματική, ούτε κάτι πια συγκεκριμένη έτσι ατμόσφαιρα στο μυαλό μου, αλλά σίγουρα έχω τραγούδια τα οποία σιγά σιγά μαζεύτηκαν και θα τα μοιραστώ μαζί σας, και κομμάτια που τα έχουμε ξανακούσει ή που τέλος πάντων έχουμε καιρό να πάμε σε αυτά. Όπως για παράδειγμα η επόμενη περίπτωση. Και 90s, Αμερική και The Walkabouts και το άλμπουμ The Devil's Road. Α, καιρό είχαμε να τους ακούσουμε και να τους χαρούμε.

απίστευτη ατμόσφαιρα από τους walkabouts και απίστευτη στίχη. Ο τύπος που σκηνοθετεί τον ίδιο του το θάνατο στο βουνό. Αφήνει σκορπίζει τα ρούχα του παντού. Και τρέχει μακριά.

0: Και καθώς τελειώνει λέει: «Και σου υποσχέθηκα ότι θα βρω το δρόμο μου και ότι μία μέρα με θα γυρίσω να σε πάρω. Με ασημένια δόντια και αίμα στα μαλλιά μου θα γυρίσω να σε πάρω κάποια μέρα». Μιλάμε, οι τύποι φτιάχνουν horror ταινία μικρού μήκους άνετα με κάθε τους τραγούδι. Horror ή ατμοσφαιρικό, τέλος πάντων. Απίστευτη στην αισθητική τους και στη μουσική τους. Καιρό είχαμε να έρθουμε στην παρέα του Car
1: Enplo 89,2
0: και την αγαπημένη μας δεκαετία του 90. Ξαναδίνω τρόπους επικοινωνίας 698-98-60-147 που είναι ο Viber ο αριθμός, μας. Και συνεχίζω πάλι με την alternative

ορχήστρος είχε κάνει εδώ η Νέκο Κέις. Τι ατμόσφαιρα φοβερή σε αυτό το... The needle has landed.

Φοβερή μουσικός. Το όργανο που ακούγεται σαν κανονάκι είναι κανονάκι και παίζει η ίδια η Neko Kay σε αυτό το όργανο. Είναι το, όπως το λένε, Hammered Dulcimer. Και τι ωραία ενορχήστρωση έχει φτιάξει εδώ με το κανονάκι αυτό, με το βιολί και με τις ωραίες ακουστικές κιθάρες, και έρχεται και βγάζει έναν ήχο λουκούμι τελικά. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ ιδιαίτερο και ταιριαστό στον κόσμο το μουσικό της Neko Kay, αλλά και τον κόσμο των ιστοριών που επίσης αυτή δημιουργεί, και όπως λέγαμε πριν για τους walkabouts, δημιουργεί έτσι μια έτσι σκοτεινή και θεατρική ατμόσφαιρα στα κομμάτια της, και πολύ ποιητική, δηλαδή για να τη μεταφράσεις και να πεις λέει αυτό το κομμάτι. Αυτές οι ομορφιές, είπα να τους θυμηθούμε αυτούς τους δύο μαζί. Είναι η δουλειά της από το 2008 με τίτλο Fox Confessor Brings the Flood. Neko Kay. Νομίζω και χθες ήρθαμε σε αυτό το δίσκο, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αφήνω τώρα την εποχή εκείνη και την Neko Kay και την Alternative Country και συνεχίζω με Αμερική και έρχομαι στους Midnight Choir.

Ήθελα να πω και άλλα κατά όσο ακούγαμε το τραγούδι, αλλά με κέρδισε αυτή η ατμόσφαιρά τους, πολύ ωραία δυναμική, και αυτή η περίπτωση είχαν κάνει μεγάλη επιτυχία και στα τέλη της δεκαετίας του 90, αλλά μετά από λίγα χρόνια διαλύθηκαν. Η Midnight Choir από την Νορβηγία, οι οποίοι ακούγονται σαν Αμερικανοί, είναι ο μουσικός τους προσδιορισμός τελείως στραμμένος προς την Αμερικάνα, την country, την εναλλακτική country. Και αυτό το τραγούδι ήταν το Last Chapter και το ωραιότατο album Waiting for the Bricks to Fall. Ποιητικός επίσης ο στίχος τους εδώ, οπότε τι να πρωτοσχολιάσουμε. Πιστεύω στους δρόμους του Θεού, πιστεύω ότι στοχεύουμε στα αστέρια, πιστεύω ότι καταστραφήκαμε στην είσοδο. That doesn't mean it was so. Αυτό δεν σημαίνει ότι έτσι ήταν. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας, και γυναίκες και παιδιά. Πιστεύω στο τελευταίο κεφάλαιο, πιστεύω ότι τα λόγια είναι αληθινά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Ίσως κάνουν κάποιες βιβλικές αναφορές εδώ, ίσως. Είπαμε, ποιητικός ο λόγος και πάρα πολύ ωραίος ο μουσικός τους λόγος. Αυτά με την περίπτωση των Midnight Choir και το Waiting for the Bricks to Fall. Και τώρα πάω πάλι στην Αμερική.

Λοιπόν, μου γράφει εδώ Bill σχόλιο. Αυτοί πρέπει να έχουν ακούσει πάρα πολύ Rolling Stones στα νιάτα τους. Λοιπόν, σωστά. Σίγουρα, γιατί είναι η Green on Red και είναι οι αρχές της δεκαετίας του 80 που αγαπούν και αναβιώνουν τον ήχο των garage των 60s. Η Green on Red και άλλοι τόσοι από, και πολλοί άλλοι μάλλον από εκείνη την σκηνή που λέγεται Paisley Underground. Λοιπόν, και έτσι εμείς πήγαμε στο 82 και στο ωραιότατο αυτό That's What Dreams Were Made Of. Λοιπόν, για τη συνέχεια θα σας πάω στο σόι του John Bonham που υποσχέθηκα πριν. Πριν που ακούσαμε Black Country Community και τον γιο του να παίζει drums μαζί τους, τον Jason Bonham. Και τώρα θα σας πάω στην αδερφή του John Bonham, η οποία είναι τραγουδίστρια, blues τραγουδίστρια, με μια πάρα πολύ ωραία φωνή. Συνεργάζεται μαζί με τον Peter, σωστά τα λέω, Bullock. Τη λένε Deborah Bonham. Και στον δίσκο Bonham Bullock έχουν μια σειρά από ωραιότατα blues οι δυο τους παίξει. Πάμε να τη γνωρίσουμε, όσοι δεν την έχετε ξανακούσει, και εγώ τώρα την ανακάλυψα, και το κομμάτι Bleeding Muddy Waters, Classic Blues, εδώ από την Deborah Bonham. Για πάμε.

Λοιπόν, η Ντέμπορα Μπόναμ είναι η σύζυγος του Πίτερ Μπούλικ που παίζει κιθάρα εδώ μαζί της. Δηλαδή οι δυο τους δημιουργήσαν αυτή την πολύ ωραία δουλειά, Μπόναμ και Μπούλικ. Και διάβαζα λοιπόν για αυτήν που ξαναλέω ήταν η αδερφή του Τζον Μπόναμ, του ντράμερ των Led Zeppelin δηλαδή. Ότι όταν, φανταστείτε, όταν σχηματίστηκαν οι Led Zeppelin στα τέλη της δεκαετίας του 60, εκείνη ήταν 6 ετών, ήταν παιδάκι, πιτσιρίκα. Οπότε όλη αυτή η εποχή, η κορυφαία εποχή των Led Zeppelin, για αυτήν ήταν στην παιδική της ηλικία. Λοιπόν, μέντορας της υπήρξε ο Robert Plant, ο οποίος αυτός την παρακίνησε να αρχίσει να γράφει τα δικά της κομμάτια και να μπει στη διαδικασία να τα, την ενθάρρυνε να τα ηχογραφήσει και να δημιουργήσει σιγά σιγά τη δική της καριέρα, το δικό της, τη δική της δισκογραφική δουλειά, και μάλιστα της πρότεινε να στείλει ανώνυμα τα κομμάτια της σε δισκογραφική εταιρεία για να μην υπάρξει έτσι κάποιο είδους προκατάληψη. Και πράγματι ήρθε η πρώτη της δουλειά πίσω στο 1985. Λοιπόν, έχει κάνει διάφορα. Η πρώτη της επίσημη έρχεται από το, όχι εκεί, από τα τέλη της δεκαετίας του 80, και μετά έχουμε από το 2000 και μετά. Πολύ ωραία φωνή. Εδώ το Bleeding Muddy Water, το κομμάτι του Mark Lanegan μάλλον είναι. Φίλε Νάξ, που λες ότι είναι διασκευή. Στην ωραία διασκευή λοιπόν που κάνει με τον σύζυγό της, τον Πίτερ Μπούλικ. Και τώρα, για να δω. Ενώ είμαστε μια ανάσα πριν το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, θα σας πάω σε Πίτερ Μέρφι και το A Strange Kind of Love. Προσωπικός δίσκος του τραγουδιστή των Bauhaus.

Και μιας και είμαστε μια ανάσα πριν το κλείσιμο, έχουμε μόλις ένα λεπτάκι για να πάμε στις 12. Και μιας και ακούσαμε και Peter Murphy, λέω να κλείσω με το μικρούλι, το σφινάκι μόλις ενός λεπτού και 30 δευτερολέπτων, The Three Sorrows Part 3, τον Bauhaus, της μπάντας του Peter Murphy, από τον δίσκο The Sky's Gone Out. Και επιστρέφω μετά για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Radio.
1: Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
6: Σκέφτεσαι μενότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.

0: παθητικό σου είναι ο... η φωνή αυτή και στιχουργός των Pavlov's Dog.
1: I'm going to leave you with my very special band.
0: Όπα. Καλά, λογικά θα έρθει το καινούριο, το τελευταίο κομμάτι του live αυτού. Pavlov's Dog λοιπόν μας είπε μια και δεύτερο μέρος της εκπομπής που ξεκινάει με αυτό το episode, τραγούδι από τα 70's των Pavlov's Dog, που μας λέει και την ιστορία του εδώ, Surkamp. Μας λέει ότι το εμπνεύστηκε, ήταν στο σπίτι ενός φίλου του όταν ήταν 17 χρονών και του ήρθαν οι στίχοι, του ήρθε η ιδέα, το κόνσεπτ όλο του κομματιού και δεν είχε πάνω του χαρτί και έτρεξε στο δίπλα δωμάτιο της μητέρας του φίλου του. Εκεί βρήκε ένα κουτί παπουτσιών με τα παπούτσια μέσα, πανάκριβα κιόλας σχολίασε, εύκαιρο, και πήρε το στυλό που βρήκε και έγραψε τους στίχους. Λοιπόν, και έγραψε τους στίχους του κομματιού, ελπίζοντας κιόλας, λέει, ότι δεν θα πάει τίποτα καλά, δεν θα πάει, όλα θα πάνε καλά. Βέβαια υπήρξε μια ανησυχία, αλλά και τσιφωνές και φασαρία από τη μητέρα. Αλλά το μαγικό είναι ότι εκείνη κράτησε αυτό το κουτί και αυτό τώρα είναι μεγάλης αξίας. Λοιπόν, και τέλος πάντων 17 χρονών έγραψε τους στίχους από το episode και το μελοποίησε κιόλας. Φοβερό αυτό το πράγμα. Και εδώ είπα να τα ακούσουμε από live εκτέλεση, έτσι για να φύγουμε από τον δίσκο και το κλασικό αυτό γνωστό άκουσμα, αν και live πάλι ήταν όλα πάρα πολύ όμορφα και γλυκά. Και μου άρεσε πολύ και το σχόλιο του φίλου μου του Αρπέτζιο που λέει, δεν υπάρχει τραγούδι των Pavlov's Dog που να μην είναι ωραίο. Και είναι αλήθεια, είναι όλα μια γλύκα, τέλεια, όμορφα, ενορχιστρωμένα και ωραίες ιστορίες. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα, καθώς έχουμε ανοίξει με το δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο μουσικό γεγονός του Σαββάτου αυτού, που δεν εννοώ της Eurovision, εννοώ για live συναυλία στο Gagarin, τώρα το Σάββατο 16 Μαΐου, που θα έρθει ο Ιταλός Ματέο Μανκούζο, ο οποίος είναι, τον έχουμε ξανακούσει και συζητήσει για αυτόν εδώ στην εκπομπή, ένα πολύ, πολύ μεγάλο ταλέντο στην κιθάρα. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι παίζει με δάχτυλα και όχι με πένα, έχοντας δημιουργήσει και φτιάξει μια εντελώς δική του τεχνική. Είναι Ιταλός και είναι νεότατος και θα εμφανιστεί στον Gagarin τώρα, το Σάββατο αυτό που μας έρχεται, Σάββατο 16 Μαΐου. Οπότε ετοίμασα εγώ ένα από αυτά που αγαπώ εδώ του Ματέο Μανκούζο, το έχουμε ακούσει από την εκπομπή και θέλω να το ξανακούσουμε. Διάλεξα ένα ατμοσφαιρικό και όμορφο γλυκό, το The Journey, και αμέσως μετά η ωραιότατη έκπληξης για το ποιος ανοίγει τη συναυλία του Ματέο Μανκούζο.

Το The Journey λοιπόν του Ματέο Μανκούζο είναι το λιγότερο, φαινομενικά λιγότερο δεξιοτεχνικό κομμάτι του και το διαλέγω γιατί το ξεχωρίζω. Η αλήθεια είναι από όλα αυτά τα απίστευτα παίξηματα που έχει κάνει, που είναι πραγματικά μεγάλης υψηλής τεχνικής και δυσκολίας. Είναι πάρα πολύ ταλαντούχος, είναι 29 ετών και είναι απίστευτος τεχνίτης, παίζει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, επειδή μας κερδίζει πάντοτε η μουσική πάνω από κάθε τι άλλο, διάλεξα το Journey για να τον ακούσουμε και να σας πω για αυτή την ωραία συναυλία του Σαββάτου. Και λίγες μέρες πριν ανακοινώθηκε και ποιο συγκρότημα ή ποιος μουσικός θα παρουσιάσουν, θα ανοίξουν μάλλον τη συναυλία του Ματέο Μανκούζο. Και θέλω να σας θυμίσω το κορίτσι μας, το δικό μας, την ηλεκτρική κιθαρίστρια, η οποία έχει βγει στην εκπομπή μας 2-3 φορές. Την αγαπάμε πάρα πολύ και είναι και αυτή πολύ ταλαντούχα και πολύ ωραία συνθέτρια εκτός από κιθαρίστρια. Και είναι η Ειρήνη Κετικίδη, η οποία ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες, όπως λέω, με μεγάλη χαρά ότι θα ανοίξει τη συναυλία του Μανκούζο μαζί με την μπάντα της. Και αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο νέο, γιατί θα την ακούσουν και πολύ πολύ μουσικόφιλοι και κιθαρίστες που μπορεί να μην την έχουν γνωρίσει, και κάτι τέτοιες κινήσεις είναι πάρα πολύ καλές και ωφέλιμες για τους μουσικούς μας. Λοιπόν, επίσης παρένθεση, επειδή είχα πάει πρόσφατα στους The Aristocrats που ήταν ο Guthrie Govan στην κιθάρα, μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι είχε μαζέψει πάρα πολύ νεολαία. Είδα πολλούς νέους εκεί. Δηλαδή, μην πω ότι το μεγαλύτερο μέρος ήταν από 20άριδες και max 30άριδες. Και μετά, ξέρω εγώ, το 40% ήταν των 40 και των 50. Πολύ καλό αυτό. Και πολλοί κιθαρίστες σίγουρα. Όπως θα συμβεί και στον Γκαγκάριν το Σάββατο. Ωραία, για πάμε στην Ειρήνη μας, Ειρήνη Κετικίδη και το Brilliance.

Αυτά από την Ειρήνη μας και το Brilliant στο κομμάτι και το A Sky For All. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία η κιθαριστρία. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Γεια σου Περσέα, γεια σου Μπιλ, γεια σου Θάνο, Διονυσία που την σ' αρέσει πάρα πολύ και σένα. Σε όλους δηλαδή τα καλύτερα και της ευχόμαστε καλή επιτυχία, θα σκίσει σίγουρα. Και καλά να περάσετε και όσοι πάτε στη συναυλία του Ματέο Μανκούζο. Μιλάω για τον Γκαγκάριν και για το Σάββατο αυτό στις 16 Μαΐου. Ωραία, τώρα θα έρθω σε κάτι τελείως διαφορετικό, έτσι να πάμε παρακάτω. Έρχομαι στο 2010 και στο συγκρότημα των Τρίπτικων. Τρίπτικων. Ελβετοί. Αυτή είναι έτσι, είναι της metal, αλλά είναι πιο πολύ avant-garde και... Ναι, αρτιστή gothic doom, να το πούμε έτσι. Τρίπτικων. Και από τα τέλη λοιπόν της δεκαετίας του... Και βασικά από το 2010 και τον δίσκο «Επαριστερά δαίμονες», προσέξτε, «Επαριστερά δαίμονες», ελληνικός τίτλος, πάω στο κομμάτι «My Pain». Για να τους ακούσουμε. Ελβετοί.

0: Αυτή ήταν η Triptychon και αυτό ήταν το My Pain. Έχει πάρα πολύ ωραίο στίχο και είναι ωραίο που το λέει, το έχουν τα γυναικεία φωνητικά, που ουσιαστικά είναι ένα κάλεσμα για να έρθει ο αγαπημένος, δεν ξέρω αν είναι εραστής, δεν ξέρω αν είναι απλά ένα αγαπημένο πρόσωπο, να έρθει να κοιμηθεί στην αγκαλιά της και να never to wake up ever again. Αλλά είναι μεταφορικό, δεν εννοεί να φύγει από τη ζωή, δηλαδή να μην ξυπνήσει ποτέ από αυτή τη γλύκα και την ομορφιά. Και η ατμόσφαιρα των τρίπτικων, αυτόν τον ήχο έχουν, είναι πολύ ατμοσφαιρική και πολύ, όπως έλεγα και πριν, της ατμόσφαιρας και του avant-garde. Και βέβαια έχουν μέσα και τα gothic στοιχεία και βέβαια έχουν μέσα αυτή την ατμοσφαιρική, έτσι ψιλοσκοτεινή ατμόσφαιρα. Αυτά λοιπόν με το My Pain και, και τον δίσκο, ξαναλέω, που είναι ελληνικός, ο τίτλος του «Επαριστερά δαίμονες». Αυτά. Και τώρα θα αλλάξω τελείως ήχο και θα σας πάω σε ένα γυναικείο φωνητικό συγκρότημα της δεκαετίας του 50 που είχαν και αυτές με τη σειρά τους πει κάποια τραγούδια που είχαν γίνει επιτυχίες και λέγονται Chantels. Καταρχάς είναι φοβερό το πόσο ωραία φωνητικά είναι, πόσο ωραίες φωνές, καθαρές, αυθεντικές. Μιλάμε τώρα για την, εδώ σε αυτή την ηχογράφηση, για τη δεκαετία του 60, ούτε όχι, το 1957.
1: Εμπλό 89,2.
0: Μία επεξεργασία, έτσι, pure φωνητικά, αγνά φωνητικά και ηχογραφήσεις από τα μουσικά όργανα. Το υπογραμμίζω αυτό γιατί θα καταλάβετε μόλις ακούσετε. Το δε τραγούδι που θα βάλουμε αυτό του 57 είναι το τραγούδι Maybe. Maybe. Θα τα ακούσουμε και μετά, αν δεν σας θυμίζει κάτι, θα σας πάω και σε αυτό που σίγουρα όλοι γνωρίζουμε. Για πάμε στις Chantels.

0: Ήταν 1957, το Maybe αυτό από τις Αντέλς ήταν το κορυφαίο τους hit. Πούλησε πόσα, κάτσε τι λέει, πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα, μιλάμε για 45 τώρα, τα μικρά τα δισκάκια που έχουν 2 τραγούδια, ένα από τη μία πλευρά, ένα από την άλλη. Πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα και βραβεύτηκε με χρυσό δίσκο. Και κάτι ακόμα που αξίζει να αναφερθεί για τις Αντέλς είναι ότι τραγούδια σαν αυτό, αυτό το στυλ το doo-wop που λέμε, που είναι rhythm and blues από Αφροαμερικανούς που είναι φωνητικά συγκροτήματα ουσιαστικά, υπήρξε αφορμή για τη δημιουργία πολλών άλλων τέτοιου τύπου συγκροτημάτων, όπως ήταν για παράδειγμα οι Ronettes, πολύ κλασική περίπτωση, ή οι Shirelles, ή οι Supremes με την Diana Ross. Κομμάτια σαν αυτό εδώ. Και έρχεται λοιπόν το 1969 η Janis Joplin στο πρώτο της προσωπικό δίσκο I Got Them All Cosmic Blues Again Mama να το διασκευάζει και θα την ακούσουμε live εδώ από το 69 να το σκίζει το κομμάτι με τον τρόπο με τον οποίο το διασκεύασε με τους μουσικούς της.
1: All right. This is an old rock and roll tune that was done by the Chantels in the 50s.

Ναι, είναι αυτή η διασκευή που το πάει αλλού το κομμάτι τελείως. Είναι και φοβερή εκτέλεση, είναι ένα πράγμα ανατριχιαστικό. Και που γράφει εδώ ο φίλος ο Αρπέτζιο, τι χαμούλη έκανε η Τζάνι στα live. Αξίζει έτσι άμα κανείς και δει βίντεο από όντως τα live που έκαναν τότε και που έκανε τότε και με τους Big Brother and the Holding Company. Που μιλάμε για άλλες εποχές, το ξαναλέω, το μάτι των θεατών δεν ήταν συνηθισμένο σε τέτοια πράγματα, δηλαδή ήταν καινούργια όλα. Η δημιουργία και η έκφραση ήταν τόσο αυθεντική, καθόλου στυλιζαρισμένη, ούτε με μάνατζερ φτιαγμένη, ούτε με ξέρω εγώ πώς τους λένε αυτούς που επιμελούνται της εικόνας. Τα πράγματα ήταν πιο ήταν αυθόρμητα και αυθεντικά. Αξίζει λοιπόν πάρα πολύ, περισσότερο και όσο αξίζει το να βλέπεις τον καλλιτέχνη πώς είναι στη σκηνή, άλλο τόσο αξίζει να βλέπεις πώς τις αντιδράσεις του κόσμου από κάτω, που μένουν άφωνοι, κοιτάνε καλά-καλά, σου λέει τι γίνεται, ειδικά θυμάμαι ένα live που είναι η Τζόπλιν και τα δίνει όλα στη σκηνή και είναι από κάτω κάτι κορίτσια, έτσι, στην ηλικία της κιόλας, και την κοιτάνε καλά-καλά με ανοιχτό το στόμα. Και είναι αυτά κάτι τέτοια στιγμιότυπα όλα τα λεφτά. Λοιπόν, τι μήνυμα, μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα και δεν το άφησα έτσι να φύγει. Τι μου είπε εδώ ο φίλος μου ο Νάξ, και ένα Since I don't have you από Skyliners. Δεν θα τα αφήσω αυτό έτσι. Κι άλλο doo-wop, κομματάρα. Την έχουν διασκευάσει αυτή την κομματάρα και οι Guns N' Roses. Αλλά δεν συγκρίνεται. Πάμε.

Καλά και η φωνάρα που κάνει τα φωνητικά από πίσω, στο Θεό. Αυτά. Λοιπόν, τώρα έχω κρατήσει ένα κομμάτι που μου ζήτησε ο φίλος Ολίου εχθές σαν πρόταση και θα το ακούσουμε τώρα. Έχουμε χρόνο. Δηλαδή, θα πάω στον κιθαρίστα τον Bon Jovi, τον Richie Sambora και τον δίσκο του Undiscovered Soul. Μιλάμε τώρα για 90s και μιλάμε για το κομμάτι Harlem Rain. Πολύ ωραία η τραγουδοποίηση του Σαμπόρα, πολύ ωραία, και πάμε να τα ακούσουμε.

0: Okay, we're greased up.
1: Το αφήσανε αυτό να έρθει αμέσως μετά το κλείσιμο του Harlem Rain. Είναι στο ίδιο track, δεν ήταν το επόμενο του δίσκου. Ωραίο. Λοιπόν, πολύ ωραία από τον Ρίτσι Σαμπόρα και το γλυκύτατο Harlem Rain, καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Δηλαδή, για την ακρίβεια, θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το οποίο είναι ένα live από το 1980, αν δεν κάνω λάθος, και το... Ναι, σωστά, 1980, και τους UFO και το κλασικό Love to Love, 16 Νοεμβρίου του 1980, live στο Λονδίνο. Κομματάρα τελείωτη, αξεπέραστη, έρωτας με τον πρώτο άκουσμα και παντοτινός. Και με αυτό εγώ θα σας καληνυχτήσω και θα ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σας αύριο, την Παρασκευή, που είναι και η μέρα η δική σας που ζητάτε τα δικά σας τα κομμάτια. Λοιπόν, τεράστιο ευχαριστώ προς όλους για τη συμμετοχή σας. Με το χιούμορ σας, με το κέφι σας και με τη μουσική που αγαπάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και στο email αλλά και στο Viber. Και με το καλό πάλι αύριο μαζί. Λοιπόν, love to love, UFO live. Σας φιλώ και σας ευχαριστώ.
2: Okay, this is a lights out of it. Something called Love to Love.

0: Ενπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Ελληνικό χρώμα στη βράβευση του Μάριο Ντράγκη με το βραβείο του Καρλομάγνου στο Άχεν. Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού φαρμάκου προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βλέμματα του πλανήτη στραμμένα στο Πεκίνο για τη συνάντηση Τζινπινγκ-Τραμπ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη βραβεύτηκε πριν από λίγο στην πόλη του Άχεν με το βραβείο του Καρλομάγνου για τη συμβολή του στην ενίσχυση της Ευρώπης. Την κεντρική ομιλία προς τιμήν του εκφώνησε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, της Κριστίν Λαγκάρτ και πολιτικών και άλλων προσωπικότητων από όλη την Ευρώπη. Η εκδήλωση ολοκληρώνεται αυτή την ώρα. Είχε έντονο ελληνικό χρώμα, όπως θα μας πει τώρα ο Στέφανος Γεωργακόπουλος, που βρίσκεται στη γερμανική πόλη στα σύνορα Βελγίου, Γερμανίας, Ολλανδίας και μεταδίδει για την Deutsche Welle.
9: Whatever it takes. Αυτή η φράση του Μάριο Ντράγκη που είπε ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2012 κατά τη διάρκεια της ευρωκρίσης θεωρείται εμβληματική για την αποφασιστικότητα υπεράσπισης του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος με κάθε κόστος. Ακριβώς γι' αυτό ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας τιμήθηκε σήμερα με το βραβείο Καρλομάγνος 2026. Βασικοί ομιλητές της βράβευσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ο Γερμανός καγκελάριος είπε: «Κύριε Ντράγκη, σε δύσκολους καιρούς σταθεροποιήσατε το ευρώ με αμφιλεγόμενα μέτρα. Θα μπορούσε το όλο εγχείρημα να αποτύχει, αλλά πετύχατε τον φιλόδοξο στόχο που θέσατε. Οι μεταρρυθμίσεις ήταν σκληρές για τον ελληνικό λαό, ο οποίος επομίστηκε πολλά βάρη. Ήταν όμως ο ορθός δρόμος. Δίνουμε συγχαρητήρια σε εσάς, κύριε Μητσοτάκη, και στους Έλληνες». Στην ομιλία του, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων: «Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος για την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων. Σήμερα οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι διαφορετικές. Υπάρχει κίνδυνος η Ευρώπη να μην γράφει πια η ίδια το μέλλον της, αλλά απλά να παρακολουθεί». Το Διεθνές Βραβείο Καρλομάγνος του Δήμου Άχεν απονέμεται σε διεθνείς προσωπικότητες για την προσφορά στην ευρωπαϊκή ιδέα και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το χρηματικό έπαθλο του 1 εκατομμυρίου ευρώ διατίθεται σε ευρωπαϊκά project. Από το Άχεν, για την Deutsche Welle, Στέφανος Γιωργακόπουλος.
8: Τώρα, ένας ακόμα τομέας στον οποίο η Ευρώπη υστερεί και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα είναι και αυτός του φαρμάκου. Έτσι στρέφουν τώρα το βλέμμα τους προς τα εκεί οι 27 και η Κομισιόν, προκειμένου να μειώσουν αυτή την εξάρτηση με τον νέο κανονισμό περί κρίσιμων φαρμάκων, που θα δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή εντός Ευρώπης, όπως θα μας εξηγήσει τώρα η Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες.
10: Ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται η συμφωνία για τον νέο κανονισμό περί κρίσιμων φαρμάκων, στο οποίο κατέληξαν αυτή την εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη, καθώς αλλάζει ριζικά το μοντέλο προμήθειας φαρμάκων, δίνοντας προτεραιότητα όχι μόνο στο χαμηλότερο κόστος, αλλά και στην ασφάλεια εφοδιασμού και κυρίως την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής. Η πρωτοβουλία ουσιαστικά αποτελεί την ευρωπαϊκή απάντηση στις ελλείψεις που ανέδειξε η πανδημία και στη μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα και την Ινδία για δραστικές ουσίες και κρίσιμα φάρμακα. Σήμερα, πάνω από το 50% των ελλείψεων φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται με προβλήματα παραγωγής και λήψη σε πρώτες ύλες ή δραστικές ουσίες, γεγονός που ενίσχυσε την πίεση για επαναφορά παραγωγικής δυναμικότητας εντός της Ευρώπης. Με το νέο πλαίσιο, οι δημόσιες προμήθειες θα λαμβάνουν πλέον υπόψη κριτήρια ανθεκτικότητας και παραγωγής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβραβεύοντας εταιρείες που διατηρούν ή επεκτείνουν την παραγωγική τους βάση στην Ευρώπη. Παράλληλα, θεσπίζονται στρατηγικά βιομηχανικά έργα με δυνατότητα κρατικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, με στόχο την ενίσχυση της φαρμακοβιομηχανίας και τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες. Η συμφωνία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, αποτελώντας βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας στον τομέα της υγείας. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
8: Οι πρόεδροι Xi Jinping και Donald Trump είχαν κατηδίαν συνομιλίες για περίπου 2 ώρες στην αποκαλούμενη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού. Τραμπ και Xi κάθισαν ο ένας απέναντι από τον άλλον και ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε αρχίζοντας η σύνοδος ότι ελπίζει πως οι δύο χώρες θα μπορούν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Xi περιέγραψε την Ταϊβάν ως το πιο σημαντικό ζήτημα στις διμερείς σχέσεις και ότι θα μπορούσε να υπάρξει σύγκρουση αν αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Ο Τραμπ απάντησε υπέροχα όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν πώς πήγαν οι συνομιλίες, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την Ταϊβάν. Στην επίσημη ανακοίνωση της κινέζικης πλευράς για τη συνάντηση αναφέρεται ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την Ταϊβάν, την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή αλλά και την Κορεατική Χερσόνησο. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης για τον Λίβανο, προτρέποντας τους κατοίκους 8 πόλεων και χωριών στα νότια της χώρας και στην κοιλάδα Μπεκά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τέτοιες εκκλήσεις συνήθως ακολουθούνται από επιθέσεις, οι οποίες σύμφωνα με τον IDF, τον Ισραηλινό στρατό, έχουν ως στόχο τους την ριζοσπαστική πολιτοφυλακή Χεζμπολάχ. Μόλις την Τετάρτη και σύμφωνα με λιβανέζικες πηγές, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια σειρά από Ισραηλινές επιθέσεις σε αυτοκίνητα στο Λίβανο, και ενώ η Εκεχηρία έχει συμφωνηθεί με την Μεσολάβηση των ΗΠΑ, ουσιαστικά παραμένει σε ισχύ από τον περασμένο μήνα. Τέλος, στην Ουκρανία, ο Αντρέι Γερμάκ, που θεωρούνταν για καιρό το δεξί χέρι και ισχυρό πρόσωπο μετά τον Ζελένσκι στην Ουκρανία, βρίσκεται πλέον υποκράτηση ως ύποπτος για σκάνδαλο νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη.
11: Το θέμα της ημέρας.
12: Ο Φρανσουά Στάλ εργάζεται σε ένα εργοστάσιο σοκολάτας στην Ελβετία. Αλλά πώς βρέθηκε σε ένα τέτοιο επάγγελμα? Εκπαιδεύτηκα ως ζαχαροπλάστης και σοκολατοποιός και αργότερα πέρασα στη γαστρονομία πολυτελείας, δουλεύοντας με εστιατόρια βραβευμένα με Μισελέν, όπου έμαθα και την τέχνη της απόλαυσης. Ο Φρανσουά ηγείται μιας ομάδας 9 πιστοποιημένων δοκιμαστών σοκολάτας. Ανήκουν σε μια ελίτ ομάδα περίπου 100 επαγγελματιών σε όλη την Ελβετία. Ποια είναι λοιπόν τα καθήκοντά τους? Πριν προχωρήσουμε σε μια αγορά, λαμβάνουμε ένα δείγμα. Δοκιμάζεται και στη συνέχεια ταξινομείται. Αγοράζεται μόνο το καλύτερο κακάο. Η ομάδα περιλαμβάνει εκπαιδευμένους ζαχαροπλάστες, σοκολατοποιούς και πρώην σεφ ζαχαροπλαστικής. Η δουλειά τους περιλαμβάνει τυφλές δοκιμές και ελέγχους με τους εκλεπτισμένους ουρανίσκους τους. Στη συνέχεια ακολουθεί ο ποιοτικός έλεγχος. Οι δοκιμαστές σοκολάτας πρέπει να αξιολογήσουν κάθε κομμάτι και οι προδιαγραφές είναι αυστηρές. Για να παραμείνει η αξιολόγηση απολύτως αντικειμενική, δεν υπάρχει καμία οπτική εντύπωση. Έτσι μετρά μόνο η γεύση. Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί έντονη συγκέντρωση και εμπειρία. Πέρα όμως από την επαγγελματική δοκιμή, πώς μπορεί ο μέσος άνθρωπος να ξεχωρίσει μια εξαιρετική σοκολάτα από μια συνηθισμένη? Μπορείς να το καταλάβεις από την εμφάνισή της, αν έχει περιχυθεί όμορφα. Πρέπει να έχει όμορφες στρώσεις και ξεχωριστό χρώμα. Έπειτα ακούς αυτό το κρακ και τότε ξέρεις ότι έχει ωραίο τραγανό σπάσιμο και μια γέμιση που λιώνει απαλά. Μόλις η ομάδα αξιολόγησης αισθητικής εγκρίνει μια συνταγή, η διαδικασία προχωρά προς τη μαζική παραγωγή. Αλλά πώς μπορεί κανείς να βρει μια τέτοια δουλειά? Στη Χάλμπα, μετά την πρόσληψη, ακολουθεί επιπλέον εκπαίδευση διάρκειας 6 μηνών. Ένα μέλος της Επιτροπής πρέπει να έχει εξαιρετική αντίληψη, να μην έχει προβλήματα υγείας όπως αλλεργίες και να περάσει ένα τεστ. Και με έναν μέσο μισθό περίπου 60.000 ευρώ το χρόνο, αναρωτιέται κανείς, υπάρχουν και μειονεκτήματα σε αυτή τη δουλειά? Εγώ βλέπω μόνο πλεονεκτήματα, γιατί μπορώ να δοκιμάζω εξαιρετική σοκολάτα κάθε μέρα. Το μειονέκτημα ίσως είναι ότι κάποιες φορές είναι λίγο too much. Υπάρχουν ημέρες πραγματικά γεμάτες δοκιμές. Αλλά αυτό το εξισορροπείς με λίγη ποικιλία, κάτι αλμυρό για να συνέλθεις. Και πώς αξιολογεί ο Φρανσουά συνολικά τη δουλειά του? Σε μια κλίμακα από το 1 ως το 10, στη δουλειά μου θα έβαζα 10 μετών.
11: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: 89,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Enclo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.